0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου του 2026, των Αγίων Αποστόλων σήμερα και χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και ο Στέργος Καστελωρίου. Χαίρετε και από μένα και χρόνια πολλά.
2: Κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που προβλέπει περιορισμούς στις τηλεοπτικές διαφημίσεις για τα τυχερά παιχνίδια.
3: Δεν έχει τελειωμό εφιάλτη στη Βενεζουέλα μετά τους μεγάλους δίδυμους σεισμούς όπως ονομάστηκαν. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι πάνω από 1.700, πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι. Οργή του κόσμου για ανεπαρκή αντίδραση από τις κρατικές αρχές.
2: Πρώτες μεγάλες εκπλήξεις στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Παραγουάη και Μαρόκο απέκλεισαν στα πέναλτι, Γερμανία και Ολλανδία αντίστοιχα. Η Βραζιλία πέρασε με ανατροπή το εμπόδιο της Ιαπωνίας.
3: Περισσότερα στο αθλητικό δελτίο, η εκπομπή μας περιλαμβάνει επίσης ανακοινώσεις του σταθμού, παροικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και άλλα θέματα.
2: Και ένα από αυτά τα άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, θα είναι συνέντευξη με τον διδάκτορα Βασίλη Αδραχτά. Θα μας μιλήσει για μια εικαστική έκθεση η οποία παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην Κυπριακή κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Στην δεύτερη ώρα, περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Κυπουρός, να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στη διάρκεια της εκπομπής στον αριθμό 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε, Στέργο, με τις ειδήσεις και τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς σήμερα από την ειδησιογραφία.
3: Ένας νεκρός, Θέμη, και ένας τραυματίας σε ενόπλη επίθεση κοντά σε εκδήλωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Θα μάθουμε, Στέργο, τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Στη Βουλή των Νομοσχέδιων Εργατικών για τους περιορισμούς στη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Αυξάνονται και πάλι τιμές των καυσίμων στην Αυστραλία. Φόβοι για περισσότερα θύματα στη Βενεζουέλα εν ώψη ισχυρών καταιγίδων. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς κοντά σε εκδήλωση για το Μουντιάλ στην Καλιφόρνια και εκτός παγκοσμίου κυπέλλου Γερμανία και Ολλανδία πρόκριση στους 16 για τη Βραζιλία. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Η πολυαναμενόμενη νομοθεσία της κυβέρνησης των εργατικών για τη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή αυτή την εβδομάδα πριν από τη χειμερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου που θα διαρκέσει 5 εβδομάδες. Οι νέοι νόμοι προβλέπουν ανώτατο όριο 3 διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών ανά ώρα κατά τη διάρκεια της ημερής τηλεοπτικής μετάδοσης, απαγόρευση προβολής τέτοιων διαφημίσεων κατά τη διάρκεια ζωντανών αθλητικών αγώνων, καθώς και σταδιακή κατάργηση της διαφημιστικής προβολής εταιριών στοιχηματισμού σε στάδια και τις φανέλες των ομάδων. Σε συνέντευξή της στο ABC, υπουργός επικοινωνιών Άνικα Γουέλς επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου και τόνισε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Οι τιμές των καυσίμων ενδέχεται να αυξηθούν έως και 16 σεντς το λίτρο τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση αρχίζει να περιορίζει σταδιακά τις μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Η έκπτωση των φόρων θα μειωθεί από τα 32 στα 16 cents ανά λίτρο από αύριο Τετάρτη, ενώ τον Αύγουστο θα καταργηθεί πλήρως. Μιλώντας για την παράταση του μέτρου, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers ανέφερε πως στόχος είναι να μετριαστούν οι επιπτώσεις στους καταναλωτές.
4: We wanted to make sure that we smooth out any of the impacts at servos in communities right around Australia as the support tapers away. And so we've gone for this very responsible, targeted, temporary, tapered extension.
3: Έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη Βενεζουέλα, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης για χιλιάδες ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν μετά από τους δύο σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για χιλιάδες εκτοπισμένους που παραμένουν χωρίς στέγη, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στα σωστικά συνεργεία.
5: We continue our efforts to rescue survivors, which fills us with emotion and hope for their families and for our people who are witnessing the tireless work of Venezuela's rescue teams and the international brigades.
3: Αναλυτές εξωτερικής πολιτικής εκτιμούν ότι η συμφωνία ασφάλειας μεταξύ της Αυστραλίας και του Βανουάτου θα μπορούσε να ενισχύσει τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας και την επιρροή της στον Ειρηνικό. Η συμφωνία Νακαμάλ καθιστά την Αυστραλία τον βασικό εταίρο του Βανουάτου σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας και αστυνόμευσης. Παράλληλα, προβλέπει ότι το Βανουάτου θα διαβουλεύεται με την Αυστραλία όταν εξετάζει συνεργασίες με τρίτες χώρες σε κρίσιμες υποδομές. Η Αυστραλία δεσμεύεται να στηρίξει την αγορά εργασίας του Βανουάτου μέσω προγράμματων κατάρτισης και την ενίσχυση της συμμετοχής της χώρας στην ψηφιακή οικονομία. Ο διευθυντής του προγράμματος νησιών του Ειρηνικού του Ινστιτούτου Λόουι, Όλιβερ Νομπεντάου, δήλωσε το σκέλος αυτό της συμφωνίας ενισχύει τη θέση της χώρας μας εναντί άλλων χωρών στην περιοχή.
6: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well for sort of private sector linkages to assist with.
3: Το Υπουργείο Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας αναφέρει ότι το σύστημα υγείας αρχίζει να καταγράφει αύξηση των κρουσμάτων γρήπης, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η έξαρσή της θα κορυφωθεί στις αρχές Αυγούστου. Η επικεφαλής του Συστήματος Υγείας της Πολιτείας, Dr. Kerry Chand, δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν ακόμη χρόνο να εμβολιαστούν κατά της γρήπης.
7: But this may be delayed because during the school holidays we see less activity, less mingling, and so that may delay, push it out a little bit further. But early August is when we're looking at seeing the peak.
3: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πυροβολισμού στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια, κοντά σε χώρους συγκέντρωσης φιλάθρων και το παγκόσμιο κύπελο. Ο άνδρας δέχθηκε πειρά έξω από εστιατόριο, περίπου ένα τετράγωνο μακριά από τη ζώνη φυλάθων της πλατείας Σαν Πέδρο, ενώ ο δεύτερος άνδρας μέσα στην πλατεία. Την ώρα του περιστατικού δεν προβάλλονταν κάποιος αγώνας του παγκοσμίου κυπέλου. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δεύτερος άνδρας αναμένεται να επιβιώσει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Σαν Χωσέ, Στέισι Σι, δήλωσε ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως υπόθεση ανθρωποκτονίας, που θα αναπτυχθούν επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια της κοινότητας.
8: Now, one thing again, I want to make clear that although this was an isolated incident and unrelated to any watch party activities, we understand the importance of fans and visitors feeling safe when coming to downtown San Jose.

0: the San Jose Police Department will be ensuring high visibility in and around the area. So again, this is to make sure that our fans and visitors have a safe experience when they visit downtown.
1: Ο βουλευτής των εργατικών, Josh Burns, εμφανίστηκε ενώπιον της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή προκειμένου να καταθέσει για τις εμπειρίες του ως Εβραίος της Αυστραλίας. Ο κύριος Burns, ο οποίος εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια Μακναμάρα της Μελβούρνης, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η περίοδος μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 ήταν μια από τις πιο δύσκολες της ζωής του. Όπως ανέφερε, έχει δεχθεί απειλές και έχει αναγκαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών του. Σε γραπτή ανακοίνωσή του προς την Επιτροπή, ο κ. Μπεν ζήτησε περαιτέρω επέκταση της νομοθεσίας κατά της ρητορικής μίσους.
2: I don't want to see death and destruction on anyone, and to attribute that sort of intent or maliciousness to a Jewish person.
1: Στην Ελλάδα τώρα, σε τρία χρόνια που έχουν συμπληρωθεί από τις εκλογές του 2023, αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Εγάλεο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και όσα έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το πολιτικό κλίμα χαρακτηρίζεται από δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα και τάση απαξίωσης της πολιτικής ζωής, υπογραμμίζοντας πως η απάντηση της κυβέρνησης θα δοθεί μέσα από τον απολογισμό του έργου της. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα προς επίλυση, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η κυβερνητική προσπάθεια θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς. Ακούμε απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Το απόθεμα εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε είναι ακριβώς αυτή η αξιοπιστία για την οποία μιλήσαμε και για την οποία εργαστήκαμε αυτά τα τρία χρόνια.
1: Να παραμείνουμε στην Ελλάδα. Αισθητή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα βόρεια της χώρας και τους 37 στην Αττική. Το θερμό κύμα που επηρεάζει ήδη μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα κορυφωθεί από αύριο και την Πέμπτη, χωρίς όμως να λάβει ακραία χαρακτηριστικά. Στην Κύπρο τώρα, η διαδικασία για το Κυπριακό παραμένει ενεργή και στόχος εξακολουθεί να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε δηλώσει το Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως είπε, οι επαφές και οι διπλωματικές συνεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με προοπτική τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άγγελα Ολκίν συνεχίζει τις επαφές της, ενώ χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία του Κυπριακού. Νοσηλευτές και ΕΜΕ ζητούν αλλαγές στο σύστημα υγείας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από αποτρέψιμες νοσηλείες. Ο κλάδος ασκεί πιέσεις στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για αλλαγές στο σύστημα Medicare, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε κίνητρα μαζικής χρέωσης για κλινικές που λειτουργούν σε απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές. Ζητούν επίσης την εφαρμογή των συστάσεων της αναθεώρησης του κλάδου που πραγματοποιήθηκε το 2024. Η σιώδης Υπουργός Περιφερειακής Υγείας, Dr. Anne Webster, υποστηρίζει ότι το ισχύον πλαίσιο αποτελεί εμπόδιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας στις αγροτικές περιοχές.
4: The postcode should not determine your health status, but it absolutely still does. It is an obnoxious and terrible thing. Australia is facing a shortfall of almost 70,000 nurses by 2035. If we do not act, rural and regional communities

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 1.270 θάνατοι, μάλλον κρούσματα στη χώρα, και πάνω από 360 θάνατοι. Στις οδημίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα με 60 λεπτά του ευρώ και 69 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, με δύο εκπλήξεις, συνεχίστηκε η νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Start Page is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Start Page at startpage.com. That's startpage.com.
1: Ο οποίος επικράτησε του Κινέζου Γκίμπινγκ Γουμ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη, βροχές με 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Σίδνεϊ, συννεφιά με 13 έως 22 βαθμούς. Γουλουγκόνγκ επίσης συννεφιά με 12 έως 19 βαθμούς. Συννεφιά και στο Νιούκ.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Τέλος του βελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και σε λίγο Θέμης καλώνει τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Το νομοσχέδιο που επιβάλλει περιορισμούς στις τηλεοπτικές διαφημίσεις για τα τυχερά παιχνίδια και που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και ο μετασεισμικός εφιάλτης που ζει η Βενεζουέλα με τους αγνοούμενους μετά από τόσα 24 ώρα να ξεπερνούν τις 46.000, με ό,τι τραγικό μπορεί αυτό να σημαίνει, θα μας απασχολήσουν φίλες και φίλοι σε λίγο στα επίκαιρα θέματά μας. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε, αθλητικό δελτίο με έμφαση στο παγκόσμιο κύπελο και άλλα θέματα χρόνου επιτρέποντος. Ένα από αυτά που προγραμματίζουμε στην πρώτη ώρα μάλιστα είναι συνέντευξη με τον διδάκτορα Βασίλη Αδραχτά για εικαστική έκθεση που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην κυπριακή κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Λίγο μετά, τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, θα είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Κυπουρός, να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο στη διάρκεια της εκπομπής είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Πάμε στην ενότητα των επικαιρών θεμάτων. Ξεκινούμε από την εγχώρια επικαιρότητα. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο για τις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών σε τηλεόραση και διαδίκτυο. Οι αλλαγές προβλέπουν όριο στον αριθμό των τηλεοπτικών διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών ανά ώρα και την απαγόρευση των διαδικτυακών διαφημίσεων για άτομα κάτω των 18 ετών. Ωστόσο, το νομοσχέδιο έχει δεχθεί επικρίσεις με τους πολέμιους των τυχερών παιχνιδιών να υποστηρίζουν ότι δεν προστατεύει τα παιδιά και τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
6: 3 χρόνια μετά την έρευνα Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο και την τηλεόραση και τις συνέπειες αυτών σε νέους κάτω των 18 ετών, η κυβέρνηση Αλμπανίζη καταθέτει νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαφημίσεων εντός της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι η εβδομάδα που διανύουμε είναι η τελευταία πριν τις χειμερινές διακοπές της Ομοσπονδιακής Βουλής. Επικεφαλής της έρευνας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ήταν η βουλευτής των εργατικών Πίτα Μέρφι, που απεβίωσε λίγους μήνες αργότερα. Η Επιτροπή

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Από τα έσοδα της διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών για να αντιταχθούν σε περαιτέρω περιορισμούς είναι σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές που χρησιμοποίησαν οι αθλητικοί φορείς και οι τηλεοπτικοί σταθμοί στις εκστρατείες τους κατά των μεταρρυθμίσεων στην διαφήμιση του καπνίσματος. Επίσης ανέφερε, είναι κρίμα που επιβλαβείς βιομηχανίες φαίνεται να έχουν αποκτήσει τόσο μεγάλη επιρροή επί των αθλητικών διοργανώσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το νομοσχέδιο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης προβλέπει περιορισμούς στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών, αλλά όχι την απαγόρευσή τους. Για παράδειγμα, προβλέπει την προβολή διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών στο ημίχρονο αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και στην διάρκεια καθυστερήσεων μετά τις 8.30 το βράδυ. Από τις 6 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, προβλέπεται ανώτατο όριο 3 διαφημίσεων ανά ώρα σε κάθε κανάλι. Ο ειδεσιμότατος Τιμ Κοστέλο, γνωστός πολέμιος του τζόγου για δεκαετίες, υποστήριξε ότι η Αυστραλία δεν προστατεύει τα παιδιά και τους εφήβους όταν πρόκειται για τα τυχερά παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο που τα προστατεύει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος είπε ότι πέρσι περίπου 600.000 έφηβοι ηλικίας 17 ετών στοιχημάτισαν σε αθλητικά παιχνίδια, τονίζοντας ότι ο αριθμός αυτών είναι μεγαλύτερος από εκείνους που έπαιξαν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εκτός από το όριο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις πριν τις 8.30 το βράδυ, το νομοσχέδιο προβλέπει και απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για άτομα κάτω των 18 ετών. Η ανεξάρτητη βουλευτής Kate Cheney, μιλώντας στο ABC, εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των προτινόμενων μέτρων, τονίζοντας ότι δεν προβλέπουν περιορισμούς στις τηλεοπτικές διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών μετά τις 8.30 το βράδυ. «Δεν ξέρω πολλούς έφηβους που πάνε για ύπνο στις 8.30», την ακούμε να λέει.
2: Imagine if we'd stopped at 3 ads per hour for cigarettes. It's still a lot of time to be exposed. And after 8.30 there are unlimited ads. Well, I don't know any kid who goes to bed at 8.30, unfortunately.
1: Χθες, Δευτέρα, η Υπουργός Επικοινωνιών, Ανίκα Wells, επιβεβαίωσε ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός της εβδομάδας και ανέφερε ότι θα υπάρξουν μικρές αλλαγές. Στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής, είπε, η διαδικασία δεν σταματά ποτέ, αλλά πρόκειται για ένα μεγάλο και ουσιαστικό πακέτο μεταρρυθμίσεων, είπε η κυρία Wells και συνέχισε εκφράζοντας την επιθυμία να εγκριθεί το νομοσχέδιο όσο το δυνατόν συντομότερα. Η ίδια είπε ακόμη ότι οι διαφορές μεταξύ του σχεδίου προς δημόσια διαβούλευση και του νομοσχεδίου θα είναι εμφανείς, αλλά είναι μικρές.
3: In social policy, the pen is never down. But this is a big and meaningful reform package. I want to see it legislated as quickly as we can. The differences between the exposure draft and the legislation will be evident, but they're minor.
1: Το λόμπι των τυχερών παιχνιδιών έχει χαρακτηρίσει τα προτινόμενα μέτρα ως δρακόντια.
4: Ήταν, φίλες και φίλοι, η Ντίνα Γερολίμου που μας μίλησε για το νομοσχέδιο που θέτει περιορισμούς στις διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών σε τηλεόραση και διαδίκτυο. Στον διεθνή χώρο τώρα και αρχίζουν και σβήνουν οι τελευταίες ελπίδες για την έβρεση επιζώντων στα συντρίμμια των πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την Βενεζουέλα την περασμένη Πέμπτη ώρα Αυστραλίας. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τα 1.700 άτομα, τη στιγμή ωστόσο που ο αριθμός των αγνοωμένων κινείται μεταξύ 40 και 55.000 ανθρώπων. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
5: Η Αυστραλία παρέχει προξενική βοήθεια σε 7 Αυστραλούς που βρίσκονται στη Βενεζουέλα, όπως επιβεβαίωσε η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Wong σε σημερινή συνέντευξή της στη ραδιοφωνία του ABC. Παρέχουμε κάποια προξενική βοήθεια σε περίπου 7 άτομα, πρόκειται για άτομα με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή. Προφανώς θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν Αυστραλοί που χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια, πρόσθεσε η κυρία Wong.
6: We are providing some consular assistance to some 7 individuals. We obviously will continue to engage with authorities to determine if any Australians need further assistance.
5: Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο αλλεπάλληλους

0: Σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 1.750 άτομα. Πάνω από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και πάνω από 15.000 έχουν μείνει άστεγοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας Χόρχε Ροντρίγκες τη Δευτέρα τοπική ώρα. Παράλληλα, η τελούσα χρέη Προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής που θα αξιολογήσει τη στατικότητα των κατοικιών και των υποδομών που επλήγησαν από τους σεισμούς. Ένας ισχυρός μετασεισμός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 π.μ. μεσημβρίας τοπική ώρα, 9 μετά μεσημβρίας ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, καταγράφηκε από την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών με μέγεθος 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εντείνοντας τους φόβους για την ασφάλεια εκατοντάδων κτηρίων που έχουν αποδυναμωθεί από τους σεισμούς. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την κυρία Ροντρίγκες, θα δημιουργήσει προσωρινά καταλύματα για τη στέγαση των Βενεζουελάνων που έχασαν τα σπίτια τους στην καταστροφή, ενώ νέα σχέδια πολεοδομίας θα στοχεύουν στην κατασκευή νέων κτηρίων, πρόσθεσε. Ωστόσο, η οργή των πολιτών φαίνεται να ξεχυλίζει ως προς την αντιμετώπιση της τραγωδίας από τις κυβερνητικές αρχές. Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με το ζητούμενο αν η κυβέρνηση της κυρίας Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, αφού η κυβέρνηση Τραμπ ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, είναι σε θέση να συντονίσει τις προσπάθειες που απαιτούνται για τη φροντίδα των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι. Εκτός από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με αναφορές, παρατηρείται και μια ιδιαίτερη ολιγορία των κρατικών υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση και έντονες διαμαρτυρίες για την ανεπαρκή ανταπόκριση από το στρατό και την αστυνομία. Οι καταγγελίες αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι στρατός και αστυνομία δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στις εκκλήσεις για βοήθεια, ότι δεν συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης, απλώς παρακολουθούν τα συνεργεία να δουλεύουν, ακόμη και ότι εμφανίζονται μόνο για να βγάλουν φωτογραφίες την ώρα που μέσα από τα συντρίμια υπάρχουν ενδείξεις ζωής. Οι οργανώσεις παροχής βοήθειας αναφέρουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από μια καταστροφή αποτελούν την πιο κρίσιμη χρονική περίοδο για τις επιχειρήσεις διάσωσης, αν και η επιβίωση μπορεί να παραταθεί αν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων παρεμποδίζονται τόσο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς την πολιτεία Λαγκουάιρα, κάτι που καθυστερεί την άφιξη των ομάδων διάσωσης, αλλά και από τα χαλάσματα των κτηρίων και των γεφυρών που έχουν καταρρεύσει. Συνολικά 27 χώρες έχουν στείλει βοήθεια με σχεδόν 3.000 διασώστες. Ο μόνιμος συντονιστής του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελτίνταρο, δηλώνει ότι οι ομάδες εργάζονται ενάντια στον χρόνο όχι μόνο επειδή πλησιάζει το τέλος του κρίσιμου χρονικού διαστήματος για την ανέβρεση επιζώντων, αλλά και επειδή η χώρα προετοιμάζεται για έντονες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Από την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας, όταν μας χτύπησαν οι δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 που ακολούθησαν ο ένας τον άλλον, έχουμε καταγράψει 500 μετασεισμούς. Έχουμε ξεπεράσει το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 72 ωρών, αλλά και αυτό είναι ένα από τα θαύματα αυτής της χώρας. Οι διασώστες εξακολουθούν να καταφέρουν να ανασύρουν ζωντανούς ανθρώπους. Μόνο χθες 7 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια. Προφανώς εστιάζουμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση, στην παροχή επίγουσας ιατρικής περίθαλψης και εργαζόμαστε με ταχύτητα για τη δημιουργία καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης. Αναμένεται ένα τροπικό κύμα να φτάσει στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες, το οποίο θα φέρει έντονες βροχοπτώσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο μόνιμος συντονιστής του ΟΗΕ στην Βενεζουέλα.
1: Since Wednesday last week, when we got hit by the 2 7.2-7.5 back-to-back earthquakes, we have had 500 aftershocks. We are beyond the 72 hours critical window, but, and this is one of the miracles of this country, rescuers are still being able to pull out alive. There is a tropical wave that is expected in the next hours to reach Venezuela, and this will bring heavy rains.
0: Επεσήμανε πάντως πως 2.500 κτίρια έχουν καταστραφεί, τα περισσότερα εκ των οποίων ολοσχερός, και επομένως ο ΟΗΕ σχεδιάζει να στείλει 10.000 νεκρόσακους στη Βενεζουέλα. Είναι πολύ λυπηρό και ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο αριθμός

0: των νεκρών θα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν, έσπευσε να συμπληρώσει.
1: Ακούσαμε θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Βενεζουέλα, στον απόϊχο των καταστροφικών αλλεπάλληλων σεισμών. Τέσσερις και μισή είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Είναι η ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων και είναι ξανά κοντά μας ο Στέργος Καστελωρίου. Στέργο.
2: Σε ευχαριστώ, Θεμή. Στη Βουλή το νομοσχέδιο των εργατικών για τους περιορισμούς στη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Φόβοι για περισσότερα θύματα στη Βενεζουέλα εν ώψη ισχυρών καταιγίδων. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς κοντά σε εκδήλωση για το Μουντιάλ στην Καλιφόρνια. Προειδοποίηση για κορύφωση της γρίπης τον Αύγουστο στη Νέα Νότια Ουαλία. Στη φυλακή ο 50χρονος άντρας που κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα και εκτός παγκοσμίου κυπέλου Γερμανία και Ολλανδία η πρόκριση στους 16 με ανατροπή στο σκορ για τη Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία. Θέμη.
1: Ευχαριστούμε, Στέργο. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, που ίσως να μαντέψετε και ποιο θα είναι.
3: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
1: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα δεν μπορεί να είναι παρά για αυτούς που γιορτάζουν. Χθες προκαταβολικά μας είχε τηλεφωνήσει ο φίλος ο Αποστόλης από το Newcastle και πριν καν μας είπε ποιο τραγούδι ήθελε, είχαμε αντιληφθεί ότι είναι στα Αποστόλη το κουτούκι. Η διαφορά είναι ότι εμείς ξέρουμε περισσότερο την εκτέλεση με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ο ακροατής μας όμως από το Newcastle, ο εορταζόμενος σήμερα, ζήτησε την εκτέλεση με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, που όντως είναι και αυτή πολύ καλή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε ξανά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα, γιατί υπάρχει και η Αποστολία, υπάρχει και η Πετρούλα και βέβαια ο Πέτρος, ο Αποστόλης κτλ. Ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε κάποιους ακροατές μας που επικοινωνούν τακτικά μαζί μας, όπως είναι ο φίλος ο Αποστόλης από το Canterbury του Σίδνεϊ. Αν και όταν τηλεφωνεί η γραμμή δείχνει Elwood, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Για τον Αποστόλη από το Newcastle τα είπαμε. Μας έχει έρθει και ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Θωμά, που μας λέει: Θέμη, καλησπέρα, είμαι ο Θωμάς από το Γιάραβιλ της Μελβούρνης. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να ευχηθούμε στον γιο μας τον Απόστολο χρόνια πολλά μέσω της εκπομπής. Και φυσικά, αγαπητέ Θωμά, να σας ζήσει, να τον χειρόσαστε. Και αν είναι δυνατόν, λέει, να βάλεις και ένα τραγούδι. Και λέει ποιο τραγούδι είναι. Θωμά, και για τον υιό σου τον Απόστολο και για όλους τους Αποστόλιδες, θα ακούσουμε σήμερα το τραγούδι «Στα Αποστόλη το κουτούκι» του Απόστολου Καλδάρα, σε στίχους της Ευτυχίας ο Παγιανοπούλου, με τον Βαγγέλη Περπινιάδη.

0: αθάνατο λαϊκό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που αξίζει να παίζεται βέβαια και όχι μόνο στην ημέρα που γιορτάζει ο Αποστόλης. Στα Αποστόλη το Κουτούκι με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, τραγούδι σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και στίχους της επίσης μεγάλης Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που σας έχουμε προαναγγείλει. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Η κυπριακή κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας φιλοξενεί αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι, στο οίκημα όπου στεγάζεται αυτή την περίοδο, στο προάστιο Λακέμπα, έκθεση με τίτλο στα αγγλικά Cyprus Dreaming, A Dialogue with Indigenous Dreaming. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 19 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 3 Ιουλίου. Το οίκημα όπου στεγάζεται τώρα η κυπριακή κοινότητα είναι στην διεύθυνση 26 Quig Street στο προάστιο Λακέμπα, όπως είπαμε, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Εν συντομία να αναφέρουμε ότι η έκθεση επιχειρεί να φέρει σε διάλογο την κυπριακή πολιτιστική εμπειρία με τις παραδόσεις του Dreaming των πρώτων εθνών της Αυστραλίας, εξερευνώντας έννοιες όπως η γη, η μνήμη, η ταυτότητα, ο εκτοπισμός, το αίσθημα του ανήκειν και άλλα συναφή. Δημιουργός της έκθεσης είναι η οικαστικός Κατερίνα Τοντόροβιτς Νικολάου και επιμελητής ο διδάκτορας Βασίλης Αδραχτάς, ο συντονιστής των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον οποίο και έχουμε σήμερα μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βασίλη, γεια σου εν πρώτης και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας ξανά.
1: Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα βέβαια και σε εσένα και στο ακροατήριο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αρχικά Βασίλη, θέλω να πω ότι συνειδητά απέφυγα να δώσω μια ελληνική απόδοση στον τίτλο, γιατί θα το ζητήσω αυτό από τον καθήλυνα αρμόδιο που είσαι εσύ.

0: πώς θα μπορούσαμε να πούμε στα ελληνικά Cyprus Dreaming, A Dialogue with Indigenous Dreaming.
1: Ναι, βέβαια στην περίπτωση αυτή η λέξη κλειδί είναι η λέξη dreaming, πώς θα αποδώσουμε το dreaming στα ελληνικά. Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες, αλλά θεωρώ ως πιο επιτυχημένη μια αρκετά ποιητική απόδοση ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και πρόκειται για τη λέξη ονείρεμα. Επομένως θα λέγαμε το κυπριακό ονείρεμα, ένας διάλογος με την Αυστραλιανή αυτοκτονία. Έτσι θα ήταν ο τίτλος στα ελληνικά, εάν θέλαμε να τον αποδώσουμε με μεγάλη ακρίβεια.
0: Γι' αυτό και σε ρώτησα και πρέπει επίσης να πούμε εξ αρχής ότι η έκθεση αυτή τελεί υπό την αιγίδα της κυπριακής κοινότητας και έχει προηγηθεί και η λειτουργία της στην Καμπέρα.
1: Βέβαια, τελεί υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί επίσημη δράση της Κυπριακής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και βέβαια έχει συνδιοργανωθεί από την Κυπριακή Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας και την ΑΜΚΕ Unity in Filia.
0: Τώρα θέλω να μας μιλήσεις πιο αναλυτικά για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτό καθ' αυτό και μετά να μιλήσουμε και για την δημιουργό της.
1: Με πολύ ευχαρίστηση. Η έκθεση αποτελείται από 28 έργα τα οποία στην πραγματικότητα προσπαθούν να αποδώσουν εμπειρίες, κυρίως παιδικές μνήμες της καλλιτέχνηδος, να τις αποδώσουν με έναν τρόπο που θυμίζει πάρα πολύ έντονα την αυτόχθονη Αυστραλιανή τέχνη. Είχα δει κάποια έργα της Κατερίνας Τοντόροβιτς πριν από αρκετά χρόνια και είχα εντυπωσιαστεί από τον τρόπο με τον οποίο είχε δημιουργήσει τα συγκεκριμένα έργα, διότι θύμιζαν πάρα πολύ τα μοτίβα τα αυτόχθονα, τα σύμβολα των αυτοκτόνων, τα χρώματα, τα σχέδια κ.ο.κ. Και την είχα ρωτήσει αν είχε μελετήσει ιδιαίτερα αυτή την τέχνη. Προς έκπληξή μου δεν είχε σχεδόν καμία ιδέα για την τέχνη αυτή και τότε μου γεννήθηκε μια πολύ πιο προκλητική ιδέα η οποία ήταν να δημιουργήσει μια σειρά από έργα εκφράζοντας την εμπειρία της από την Κύπρο γιατί είναι Ελληνοκύπρια και να το κάνει έτσι ακριβώς με τον τρόπο που είχε δημιουργήσει και αυτά τα έργα χωρίς να προσπαθώ εγώ ούτε να την ποδηγετήσω ούτε να την καθοδηγήσω αλλά να αφήσουμε το ένστικτό της το αισθητικό, το καλλιτεχνικό να βγει από μόνο του πάνω στον καμβά και στο χαρτί. Και έτσι και έγινε και δημιούργησε αυτά τα 28 έργα τα οποία εκτίθενται στην έκθεση αυτή και τα οποία πιστεύω ότι είναι μια σειρά μοναδική. Δεν έχουμε ξαναδεί έργα από Έλληνα καλλιτέχνη που να είναι τόσο κοντά αισθητικά, τεχνοτροπικά, καλλιτεχνικά, σαν αίσθημα στην αυτόχθονη τέχνη.
0: Μίλησέ μας λοιπόν για την δημιουργό, την Κατερίνα Τοντόροβιτς Νικολάου. Ποια είναι?
1: Η Κατερίνα είναι φίλη, μένει στο Μακάο, είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνη. Γνωριζόμαστε μέσω του άντρα της που είναι πολύ στενός μου φίλος, του Ούρεση Τοντόροβιτς, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Μακάο. Και η Κατερίνα με την οικογένειά της ζει εκεί τα τελευταία δύο χρόνια. Γι' αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι μαζί μας στην έκθεση αυτή, όπως δεν ήταν και στην Κάμπερα. Είναι μια καλλιτέχνη η οποία έχει τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών της Φλόρινας. Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την Αυστραλιανή τέχνη, όμως αυτή η σειρά των έργων για κάποιο λόγο, και έχω την αίσθηση ότι ο λόγος αυτός συνδέεται πολύ στενά με την επαφή της, τη σύνδεση που έχει με τη γη της, παρόλο που ζει χρόνια μακριά από την Κύπρο, λόγω αυτής της σύνδεσης της έχει βγει καλλιτεχνικά μια τεχνοτροπία η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, Βασίλη, πως η έκθεση φέρνει σε έναν διάλογο δύο πολύ διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις, θα υπάρχουν και κοινά σημεία. Συμβαίνει αυτό εδώ και αν ναι, αναδεικνύονται?
1: Νομίζω πως ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση του κυπριακού ονειρέματος, επειδή υπάρχουν εμπειρίες του κυπριακού ελληνισμού, όπως είναι η αλωτρίωση από τις πατρογονικές εστίες, ο εκτοπισμός, η απώλεια της γης, ο διασκορπισμός σε όλη την Ιφίλιο. Αυτού του είδους οι αρνητικές εμπειρίες της απώλειας, του τραύματος, είναι που έρχονται να κουμπώσουν, θα λέγαμε, με αντίστοιχες εμπειρίες που εκφράζονται στην τέχνη, τη σύγχρονη τέχνη εννοείται, των αυτοκθόνων. Επομένως, αυτό που βλέπουμε στη συγκεκριμένη έκθεση είναι ένα τραύμα, αλλά ένα τραύμα το οποίο με έναν τρόπο η Κατερίνα το ξεπερνάει στην τέχνη της, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το αντίστοιχο τραύμα του εκτοπισμού, της αλωτρίωσης, του πόνου και της απώλειας το ξεπερνούν οι αυτόκθονες μέσα από την καλλιτεχνική τους δημιουργία. Είναι νομίζω η ίδια η καλλιτεχνική δημιουργία που φέρνει κοντά αυτές τις δύο εμπειρίες, αυτούς τους δύο πολιτισμούς. Πέρα βέβαια από τα σχήματα, τα χρώματα, τα σύμβολα που εν πολλοίς τους επιτρέπουν να συνομιλήσουν ένας με τον άλλον.
0: Το είχα σαν ερώτημα, αλλά ακούγοντας αυτά που μας λες θα το καταθέσω σαν επιβεβαιωμένη πρόταση ότι η τέχνη μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ διαφορετικών λαών και πολιτισμών και γενικά έχει ρόλο να διαδραματίσει η τέχνη για τους διαπολιτισμικούς διαλόγους. Σωστά?
1: Θα έλεγα ότι 100% έχεις πιάσει την ουσία του θέματος. Με την έννοια ότι η τέχνη με την εποπτικότητά της, την αμεσότητά της, την εκφραστικότητά της μιλάει πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο θα λέγαμε αληθινά και αυθεντικά για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ανέφερες. Κάτι που μπορεί να προσπαθήσω εγώ με επιχειρήματα, με την ανάπτυξη ενιών κλπ. Και χρησιμοποιώντας ας πούμε τον ακαδημαϊκό κατηγοριακό οπλισμό να μου πάρει πάρα πολύ χρόνο για να πείσω κάποιον, ένα καλλιτεχνικό έργο, ένας πίνακας ή ένα μουσικό κομμάτι, ένας χορός μπορεί να το επικοινωνήσει μέσα σε 5 λεπτά, 10 λεπτά, πολύ γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά.
0: Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον Δόκτωρα Βασίλη Αδραχτά. Η έκθεση στην οποία αναφερθήκαμε είναι ανοιχτή για το κοινό έως τις 3 Ιουλίου στο οίκημα όπου στεγάζεται αυτή την περίοδο η Κυπριακή Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, 26 Quick Street στο προάστιο Λακέμπα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η συνομιλία μας με τον Δόκτωρα Αδραχτά υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπου έχουμε παρουσία. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε με ένα θέμα οικονομικού ενδιαφέροντος που λίγο πολύ ενδιαφέρει όλους μας εδώ στην Αυστραλία. Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αγαπητοί ακροατές, οι Αυστραλοί θα δουν αλλαγές σε μισθούς, φορολογία, συνταξιοδοτικές παροχές, γονική άδεια και άλλα θέματα. Όπως εφαρμόζεται συνήθως σε κάθε νέο οικονομικό έτος, μια σειρά μεταρρυθμίσεων σε ομοσπονδιακό και πολιτιακό επίπεδο τίθενται σε ισχύ. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
5: Η ετήσια οικονομική αναπροσαρμογή συνοδεύεται συχνά από ρυθμιστικές και νομοθετικές αλλαγές. Οι φετινές αλλαγές, ωστόσο, επηρεάζουν τους μισθούς των εργαζομένων, τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εκατομμύρια Αυστραλοί που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα λάβουν υψηλότερους μισθούς, αφού η ανεξάρτητη αρχή εργασιακών σχέσεων, Fair Work Commission, ενέκρινε νωρίτερα αυτό το μήνα αύξηση κατά 4,75% στους κατώτατους μισθούς και στους μισθούς που ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις. Ο εθνικός κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 26,44 δολάρια την ώρα, ποσό που αντιστοιχεί σε 1.490 δολάρια την εβδομάδα, μεικτά, δηλαδή πριν τους φόρους, με βάση την πλήρη απασχόληση 38 ώρες εβδομάδας εργασίας. Η αύξηση ισχύει από την πρώτη πλήρη μισθοδοτική περίοδο, η οποία αρχίζει από την 1η Ιουλίου και μετά. Από την αύξηση αυτή αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 2,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι που αμείβονται βάσει επικαιροποιημένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, παράλληλα με τους εργαζομένους που λαμβάνουν τον εθνικό κατώτατο μισθό. Μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που τίθενται σε ισχύ κατά το τρέχον οικονομικό έτος είναι η εισαγωγή του συστήματος Payday Super. Από την 1η Ιουλίου οι εργοδότες θα υποχρεούνται να καταβάλουν τις εισφορές συνταξιοδότησης των εργαζομένων ταυτόχρονα με τους μισθούς, αντί ανατρίμηνο όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη μείωση του φαινομένου μη καταβληθέντων ή καθυστερουμένων εισφορών συνταξιοδότησης και στη διευκόλυνση της παρακολούθησης των αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης από τους εργαζομένους. Η μεταρρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περίπου 19 εκατομμύρια Αυστραλούς. Οι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης διατείνονται ότι οι συχνότερες εισφορές θα μπορούσαν να βελτιώσουν και τα μακροπρόθεσμα αποθεματικά των λογαριασμών μέσω του συστήματος σύνθετων αποδόσεων, ιδίως για τους νεότερους εργαζομένους. Οι επιχειρηματικές οργανώσεις υποδέχτηκαν θετικά την πρόθεση της μεταρρύθμισης, αλλά προειδοποίησαν ότι η μετάβαση ενδέχεται να δημιουργήσει λειτουργικές προκλήσεις και προβλήματα ταμιακών ροών, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Από την 1η Ιουλίου οι Αυστραλοί θα δουν επίσης αλλαγές στις φορολογικές ρυθμίσεις στα όρια των συνταξιοδοτικών εισφορών και σε ορισμένα κατώτατα όρια κρατικών επιδομάτων. Ο χαμηλότερος οριακός φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί από 16 σε 15% για το φορολογητέο εισόδημα μεταξύ 18.201 δολάρια και 45.000 δολάρια, προσφέροντας φορολογική ελάφρυνση σε εκατομμύρια εργαζομένους. Μια προτινόμενη άμεση φορολογική ελάφρυνση ύψους 1.000 δολαρίων για δαπάνες που σχετίζονται με την εργασία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το οικονομικό έτος 2026-2027, αλλά δεν θα ισχύει για τη φετινή φορολογική δήλωση. Ορισμένα κατώτατα όρια και όρια πληρωμών του Centrelink θα αυξηθούν μέσω της οικονομικής αναπροσαρμογής από την 1η Ιουλίου. Για τις οικογένειες που λαμβάνουν το οικογενειακό φορολογικό επίδομα μέρος Α και μέρος Β, τα ανώτατα ποσά πληρωμών θα αυξηθούν, ενώ θα αλλάξουν επίσης τα κατώτατα όρια εισοδήματος και περιουσίας για πληρωμές όπως η σύνταξη γύρατος και η σύνταξη υποστήριξης ατόμων με αναπηρία. Τα εισοδηματικά όρια στα οποία αρχίζει να ισχύει η επιπλέον εισφορά Medicare θα αυξηθούν από την 1η Ιουλίου στις 105.000 δολάρια για άγαμους και στις 210.000 δολάρια για τις οικογένειες. Η επιπλέον εισφορά ισχύει για άτομα με υψηλότερα εισοδήματα που δεν διαθέτουν κατάλληλη ιδιωτική νοσοκομιακή κάλυψη και καταβάλλεται επιπλέον της κανονικής εισφοράς Medicare. Οι Αυστραλοί θα μπορούν επίσης να καταβάλουν περισσότερες εισφορές στο συνταξιοδοτικό ταμείο πριν επιβληθεί πρόσθετος φόρος. Το ανώτατο όριο των εισφορών με φορολογικές ελαφρύνσεις, το οποίο καλύπτει τις εισφορές προφόρων συμπεριλαμβανομένων των εισφορών του εργοδότη και των εισφορών από παρέτηση μισθού, θα αυξηθεί από 30.000 δολάρια σε 32.500 δολάρια ετησίως. Επιπλέον, η αμοιβόμενη γονική άδεια θα αυξηθεί από 120 μέρες σε 130 μέρες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 26 εβδομάδες με βάση ένα τυπικό

0: ειδικό πενθήμερο εργασιακό πρόγραμμα. Τα δικαιώματα άδειας για συντρόφους μητέρας θα αυξηθούν επίσης από 15 σε 20 ημέρες. Οι αλλαγές ισχύουν για παιδιά που θα γεννηθούν ή θα υιοθετηθούν από την 1η Ιουλίου. Επιπρόσθετα, οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα επώνυμα γραπτά μηνύματα στα κινητά τους στο πλαίσιο των νέων μέτρων προστασίας κατά της απάτης. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αναγνωριστικά αποστολέα με εμπορικό σήμα θα υποχρεούνται να καταχωρούν τα εν λόγω αναγνωριστικά με τις εταιρείες τηλεφωνίας. Τέλος, οι ιχθυοπόλες θα πρέπει να παρέχουν σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης των προϊόντων τους.
1: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και είχε να κάνει με αλλαγές που θα ισχύσουν από αύριο, 1η Ιουλίου, και θα επηρεάσουμε, όπως ακούσαμε, το πορτοφόλι μας. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε μουσικά την πρώτη ώρα. Ελπίζω, αν πω το όνομα Στρατής Μυριβίλης, κάτι να σας λέει, φίλες και φίλοι, από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες μας, ειδικά της αποκαλούμενης γενιάς του 30. Θυμόσαστε βέβαια, η ζωή εν τάφο, ένα πολύ αντιπολεμικό μυθιστόρημα, η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, η Παναγιά, η Γοργόνα και τόσα άλλα που μας έχει γράψει. Ποιήματά του δεν έχουν μελοποιηθεί πολλά, αλλά εμείς βρήκαμε ένα που έχει μελοποιηθεί μάλιστα από τον μεγάλο μας Γιάννη Μαρκόπουλο και το ερμήνευσε η Μέρη Δαλάκου. Τραγούδι για λίγους, το αναγνωρίζουμε. Ο τίτλος λοιπόν του ποίηματος του Στρατή Μυριβίλη είναι «Ανιστορώ τη μοναξιά, τραγούδι να την κάνω».

Ποίημα μελοποιημένο του μεγάλου μας λογοτέχνη Στρατή Μυριβίλη, φίλες και φίλοι, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1890, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να βρούμε κάτι δικό του. Η μουσική σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, του Γιάννη Μαρκόπουλου, η ερμηνεία από την Μέρη Δαλάκου. Είπα, τραγούδι για λίγους ίσως. Τραγούδι ή τραγούδια για πολλούς στη δεύτερη ώρα, και ένα μάλιστα τραγούδι, φίλες και φίλοι, περίπου στις 5 και 10 με 5 και 4, θα είναι για τη νέα γενιά, με νέο τραγουδιστή. Στα Αποστόλη το Κουτούκι είναι για τους παλαιότερους ίσως εμάς που λατρεύουμε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Περίπου στις 5 και 10, αν είναι η κόρη σας, ο γιος σας, τα εγγόνια σας παραδίπλα, να τους πείτε ότι θα βάλουμε ένα τραγούδι με καλλιτέχνη του σήμερα που απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά. Επίσης θα έχουμε το αθλητικό δελτίο της ημέρας, παρικιακές ανακοινώσεις και βέβαια το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Πρώτα όμως έχουμε το σύντομο δελτίο με τον Στέργο Καστελωρίου και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, Ρένε 5 ακριβώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Η πολύ αναμενόμενη νομοθεσία της κυβέρνησης των εργατικών για τη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή αυτή την εβδομάδα πριν από τη χειμερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου που θα διαρκέσει 5 εβδομάδες. Οι νέοι νόμοι προβλέπουν το όριο 3 διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών ανά ώρα κατά τη διάρκεια της ημερήσιας τηλεοπτικής μετάδοσης, απαγόρευση προβολής τέτοιων διαφημίσεων κατά τη διάρκεια ζωντανών αθλητικών αγώνων, καθώς και σταδιακή κατάργηση της διαφημιστικής προβολής εταιριών στοιχηματισμού σε στάδια και φανέλες ομάδων. Σε συνέντευξη στο ABC, υπουργός Επικοινωνιών Άνικα Wells επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου και τόνισε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα διαδικασία καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει οι νέοι κανόνες να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Οι τιμές των καυσίμων ενδέχεται να αυξηθούν έως και 16 σέντς το λίτρο τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση αρχίζει να περιορίζει σταδιακά τις μειώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων. Η έκπτωση των φόρων θα μειωθεί από τα 32 στα 16 σέντς ανά λίτρο από αύριο Τετάρτη, ενώ τον Αύγουστο θα καταργηθεί πλήρως. Μιλώντας για την παράταση του μέτρου, έστω και με τον τρόπο αυτό, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers ανέφερε πως στόχος είναι να μετριαστούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη Βενεζουέλα, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κατά αποσδρύμια κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους δύο σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 1.700 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για χιλιάδες εκτοπισμένους που παραμένουν χωρίς στέγη, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων συνεχίζονται για πέμπτη μέρα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στα σωστικά συνεργεία. Οι ρωσικές αντιαεροπορικές άμυνες κατέριψαν δεκάδες ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σομπιάνιν. Σε ανάρτησή του στην κρατική ρωσική πλατφόρμα Max, ο κ. Σομπιάνιν ανέφερε ότι 6 εχθρικά ντρόνς που πετούσαν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν, ανεβάζοντας τον αριθμό των αναχαιτισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών σε 46. Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 660 ουκρανικά ντρόνς μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, ένα από τους πιλότερους αριθμούς που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου. Το Κίεβο είχε ντύνει τους τελευταίους μήνες την εκστρατεία επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας με ντρόνς εναντίον της Ρωσίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ενεργειακές υποδομές, οι οποίες αποτελούν ζωτική σημασία πηγή χρηματοδότησης της πολεμικής προσπάθειας του Κρεμλίνου. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πυροβολισμό στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια, κοντά σε χώρο συγκέντρωσης φιλάθρων για τον παγκόσμιο κύπελο. Ο άνδρας δέχθηκε πειρά έξω από εστιατόριο, περίπου ένα τετραγώνο μακριά από τη ζώνη φιλάθρων της πλατείας Σαν Πέδρο, ενώ ένας δεύτερος μέσα στην πλατεία. Την ώρα του περιστατικού την προβαλόταν κάποιος αγώνας του παγκοσμίου κυπέλου. Στην Ελλάδα τώρα, σε 3 χρόνια που έχουν συμπληρωθεί από τις εκλογές του 2023, αναφέρθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ΕΓάλιο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και όσα έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το πολιτικό κλίμα χαρακτηρίζεται από δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα και τάση απαξίωσης της πολιτικής ζωής, υπογραμμίζοντας πως η απάντηση της κυβέρνησης θα δοθεί μέσα από τον απολογισμό του έργου της. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα προς επίλυση, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η κυβερνητική προσπάθεια θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς. Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών, γνωστή με το ακρονίμιο ACCC, κατέθεσε αγωγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατά της υπηρεσίας Prime Video της Amazon. Η ρυθμιστική αρχή υποστηρίζει ότι οι καταχρηστικοί συμβατικοί όροι έφεραν τους πελάτες αντιμέτωπους με την επιλογή είτε να πληρώσουν περισσότερα χρήματα, είτε να αποδέχονται διαφημίσεις που δεν περιλαμβάνονταν στην υπηρεσία όταν αρχικά εγγράφηκαν. Η ACCC ζητά την επιβολή κυρώσεων στην Amazon καθώς και αποζημιώσεις για τους καταναλωτές. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το Prime Video εξετάζει την υπόθεση και ότι η εταιρεία συνεργάστηκε με την ACCC καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς της. Στην Ελλάδα και πάλι στις φυλακές Τρικάλων μεταφέρθηκε ο 50χρονος που την περασμένη εβδομάδα κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στη Λάρισα, έχοντας στην κατοχή του τσεκούρι

έφλεκτο υλικό. Ο άντρας είχε απαιτήσει την παρουσία δικαστικών λειτουργών, θεωρώντας ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις σχετικές με την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Σε δηλώσεις του άντρας ανέφερε πως δεν είχε πρόθεση να βλάψει την πρώην σύζυγό του και ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του για την αναστάτωση που προκάλεσε με τις πράξεις του. Η διαδικασία για το Κυπριακό παραμένει ενεργή και στόχος εξακολουθεί να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Όπως ανέφερε, οι επαφές και οι διπλωματικές συνεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με προοπτική τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, συνεχίζει τις επαφές της, ενώ χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία του Κυπριακού. Στις οδημίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο στοιχεί σήμερα με 60 λεπτά το ευρώ και 69 σέντς του Αμερικανικού δολαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Μελβούρνη, βροχές με 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Συγγνώμη. Σίδνεϊ, συννεφιά με 13 έως 22 βαθμούς. Γουλουγκόνγκ, επίσης συννεφιά με 12 έως 19 βαθμούς. Συννεφιά και στο Νιούκας με 11 έως 21. Πέρθ, βροχές με 9 έως 19 βαθμούς. Αδελαίδα, καταιγίδες με 11 έως 16. Χόμπα, συννεφιά με 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Καμπέρα, βροχές με 7 έως 15 βαθμούς. Μπρίσμπεν, ηλιοφάνεια με 13 έως 23. Κέντ συννεφιά με 19 έως 26 βαθμούς και Ντάργουιν βροχές με 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται αίθριος καιρός με 26 έως 35 βαθμούς, ηλιοφάνεια στη Λευκοσία, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα και συνέχεια μαζί ο Θέμης Καλό με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 50 λεπτά και αρκετά δευτερόλεπτα. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα έχουμε να μεταδώσουμε το αθλητικό δελτίο της ημέρας, με έμφαση ασφαλώς στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα εκφωνήσουμε επαρκειακές ανακοινώσεις. Λίγο μετά τις 5:30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Κυπουρός για να απαντήσει σε δικές σας ερωτήσεις. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό για να καλείτε τότε, 1-300-799-323. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Πάμε τώρα να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Επιμέλεια και παρουσία σήμερα είναι του Πάνου Αποστόλου. Σε ακούμε, Πάνο.
1: Πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε, η εκπομπή Insight. Το θέμα απόψε έχει να κάνει με την αγάπη. Αλλά όταν βρίσκουμε την αγάπη σε μια πιο προχωρημένη ηλικία της ζωής μας, πόσο διαφέρει αυτή η αγάπη από εκείνη σε νεότερη ηλικία? Περισσότερα στο κανάλι SBS στις 8:30. Η δημοσιογραφική εκπομπή Dateline απόψε ασχολείται με τους influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι προωθούν υπερβολικές δίαιτες για να αποκτήσει κάποιος υπερβολικά αδύνατο σώμα. Το Dateline διερευνά την αυξανόμενη αυτήν τάση και συναντά οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Στο κανάλι SBS στις 9:30. Η ταινία που σας προτείνουμε για απόψε είναι η εξαιρετική Under the Skin. Ένας εξωγήινος με τη μορφή μιας σαγηνευτικής γυναίκας, την οποία υποδίεται η Scarlett Johansson, περιφέρεται στους δρόμους της Γλασκόβης, στη Σκωτία. Εκεί αναζητά τα θύματά της ανυποψίας στους άντρες που πέφτουν θύματα της μαγείας της. Στο κανάλι Well Movies στις 9:20. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε Πάνο για αυτές τις προτάσεις. Θα είσαι κοντά μας και σε λίγα λεπτά με το αθλητικό δελτίο της ημέρας. Είπα πριν από 12-14 λεπτά, φίλες και φίλοι, εκεί κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας, ότι στη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι για τη νέα γενιά. Και βέβαια δεν το επιλέγουμε. Για όλους μας είναι το τραγούδι, αλλά είναι από έναν τραγουδιστή της που είναι πάρα πολύ δημοφιλής στη νεότερη γενιά. Και όταν λέω δημοφιλής, εννοώ πάρα πολύ αγαπημένος. Έχει έρθει και εδώ στην Αυστραλία. Εκατοντάδες, χιλιάδες πήγαν να τον δουν. Μιλώ για τον Νίκο Οικονομόπουλο, που σήμερα έχει γενέθλια. Είναι γεννημένος 30 Ιουνίου του 1984, στην κάτω Αχαΐα της Πάτρας.

0: Ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές σήμερα στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, το ξέρει αυτό πολύ καλά η νεότερη γενιά, είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είπαμε λοιπόν να παίξουμε ένα τραγούδι του. Ο τίτλος είναι «Δυο ζωές», η μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, η στίχη της Ελένης Γιαννατσούλια. Να συνεχίσουμε τώρα με το αθλητικό δελτίο της ημέρας. Και όσοι από εμάς παρακολουθήσαμε τα παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο σήμερα το πρωί, φίλες και φίλοι, τι παιχνίδια ήταν αυτά. Να βλέπεις την Παραγουάη, το Μαρόκο, να αποκλείουν τεράστια ονόματα όπως Γερμανία και Ολλανδία, αλλά και την Βραζιλία να χάνει και μετά να αντεπιτίθεται και με ανατροπή στις καθυστερήσεις να παίρνει τη νίκη απέναντι στους Ιαπωνέζους. Για όλους εμάς που περιμένουμε κάθε 4 χρόνια αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, νομίζω πως την απολαμβάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, για τα αποτελέσματα και ό,τι άλλο μας ενημερώνει στη συνέχεια ο Πάνος Αποστόλου στο αθλητικό δελτίο της ημέρας.
1: Η Γερμανία γνώρισε την ήττα από την Παραγουάη με 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση στον αγώνα της φάσης των 32 που διεξήχθη στο Foxborough της Μασαχουσέτης. Η ήττα αυτή αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για τα Πάντσερ, καθώς είναι η πρώτη φορά που χάνουν σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Παραγουάη προηγήθηκε λίγο πριν από το ημίχρονο κεφαλιά του Χούλιο Ενσίσο, όμως ο επιθετικός της Arsenal, Kai Havertz, ισοφάρισε στο 54ο λεπτό πετυχαίνοντας το 3ο του γκολ στη διοργάνωση. Στην παράταση, γκολ του Jonathan Tah ακυρώθηκε έπειτα από εξέταση του συστήματος VAR, πριν η Παραγουάη αντέξει στην πίεση και επικρατήσει σε μια δραματική διαδικασία των πέναλτι. Ο Χωσέ Κανάλε ήταν αυτός που σημείωσε το νικητήριο τέρμα για την ομάδα της Παραγουάης. Το ακούμε όπως ακούστηκε στην μετάδοση από το SBS.
2: It's Jose Canale. Surely this time for Paraguay. He does score! Paraguay's most powerful World Cup result in their history.
1: Για την Παραγουάη η νίκη αυτή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες στην ιστορία της διοργάνωσης. Στους 16 ενδέχεται να αντιμετωπίσει την φορμαρισμένη Γαλλία εφόσον οι τρικολόρ ξεπεράσουν το εμπόδιο της Σουηδίας. Με γκολ του Γκαμπριέλ Μαρτινέλη στον 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Βραζιλία επικράτησε 2-1 της μαχητικής Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του κυπέλου. Ο παίκτης της Arsenal, που είχε περάσει ως αλλαγή σκόραρε στο 95ο λεπτό στο Χιούστον, χαρίζοντας τη Σελεσάο μια δραματική νίκη και αφήνοντας τους Ιάπωνες με πικρή γεύση. Στην επόμενη φάση, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει είτε την ακτή Ελεφαντοστού είτε την Νορβηγία σε αγώνα που θα διεξαχθεί στο New Jersey. Η Ιαπωνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Καϊσού Σάνο. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη αντέδρασε 11 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο πολύπερος Καζεμίρο ισοφάρισε με κεφαλιά. Στα τελευταία λεπτά η πίεση της Βραζιλίας έγινε ασφικτική και ο Μαρτινέλη χάρισε την πολυπόθετη πρόκριση στις καθυστερήσεις. Εδώ ακούμε έναν φίλαθλο της Βραζιλίας, τον Λουίς Καρβάλιο, ο οποίος λέει πως πιστεύει πως η Βραζιλία θα γυρίσει σπίτι με το τρόπαιο.
3: Brazil is going to win the World Cup. The team is growing at the right time. We are exactly as we like it. The team arrives in disbelief with doubts about the star player, but things are getting into gear. Brazil went so well into the last game. Support is also growing. I think everything is on its way for Brazil to be the champion. I'm very confident.
1: Το Μαρόκο προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ.

0: Επικρατώντας την Ολλανδία με 3-2 στα πέναλτι μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 4 Ιουλίου στο Χιούστον. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο με τους δύο τερματοφύλακες να κρατούν ανέπαφες τις εστίες τους. Ο Φερμπρούχεν πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις σε προσπάθειες των Ελ Αϊναουί και Χακίμι, ενώ ο Μπόνο σταμάτησε τον Φαν Ντεν Φεν λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο μέρος το Μαρόκο ήταν ανώτερο, όμως η Ολλανδία προηγήθηκε στο 72ο λεπτό με το Χάκπο και οι Μαροκινοί ισοφάρισαν στο 91ο λεπτό με κεφαλιά του Ντιόπ, οδηγώντας τον αγώνα στην παράταση. Στην διαδικασία των πέναλτι, ο Μπόνο αναδείχθηκε μεγάλος πρωταγωνιστής, αποκρούοντας το τελευταίο πέναλτι του Σάμερβιλ. Ο Σαϊμπάρι ευστόχησε στην τελευταία εκτέλεση του Μαρόκο, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας στα λιοντάρια του Άτλαντα την πρόκριση στους 16. Ακούμε το γκολ του Σαϊμπάρι, όπως ακούστηκε στη μετάδοση από την τηλεόραση SBS.
1: Σαϊμπάρι, up against Verbruggen. It's Σαϊμπάρι! And history does repeat itself. What a story in the Estadio Monterrey. What a clash.
0: Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται αύριο με τους εξής αγώνες. Στις 3 το πρωί, ακτή Ελεφαντοστού κόντρα στην Νορβηγία. Στις 7 το πρωί, η Γαλλία έρχεται αντιμέτωπη με τη Σουηδία. Και στις 11 αύριο το πρωί, το Μεξικό κόντρα στον Ισημερινό.
2: Ήταν φίλες και φίλοι ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για τους σημερινούς αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, το οποίο βέβαια συνεχίζεται και από ό,τι βλέπω ενδιαφέρει και πάρα πολλούς από εσάς, έτσι είναι. Ο φίλος ο Νάσος γράφει μαζί με την θερμή καλησπέρα του, γεια σου φίλε Νάσο στην Μελβούρνη, λέει για το Παγκόσμιο Κύπελο προβλέπω στους 4 στα προημιτελικά Βραζιλία, Μαρόκο, Αγγλία, Γαλλία ή Πορτογαλία. Φίλε Νάσο, τα σημείωσα αυτά. Σήμερα ο μήνας έχει 30 Ιουνίου. Νομίζω ο τελικός είναι στις 20 Ιουλίου. Δευτέρα πρωί για εμάς θα είναι. Επομένως θα δούμε τότε πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Και ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κρόιντον της Μελβούρνης λέει «Εδώ είμαι, σε ακούω Θέμη, στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας». Και εμείς τη δική μας φίλε Βαγγέλη να σε καλά. Ώρα παρικιακών ανακοινώσεων, φίλες και φίλοι. Ο γνωστός συμπάρικος ερμηνευτής και μουσικός Σωτήρης Προκοπίου διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές για την διαθεσιμότητα των εισιτηρίων, τον χώρο που εμφανίζεται κτλ. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0410 990 226. Η επόμενη εκδήλωσή του είναι την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες σε προσεχείς εβδομάδες και μήνες, και Ιούλιο και Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας της Αρχιεπισκοπής στο Σίδνεϊ διοργανώνει πρόγραμμα για την εκπαίδευση εθελοντών τις Παρασκευές 24 και 31 Ιουλίου και 7 Αυγούστου στην αίθουσα The Millennium Center στο Lessens Pavilion επί της οδού The Grand Parade στο Brighton Lessens. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, παρέχεται δίπλωμα συμμετοχής. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να λάβετε και άλλες πληροφορίες εφόσον επιθυμείτε, τηλεφωνήστε στον αριθμό 02 95 16 21 88. Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας και πάλι διοργανώνει σεμινάρια προετοιμασίας για τον γάμο. Θα γίνουν την Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Αυγούστου στην αίθουσα The Millennium Center στο Lessens Pavilion που είπαμε και πριν, επί της λεωφόρου The Grand Parade στο προάστιο Brighton Lessens. Ο τηλεφωνικός αριθμός για πληροφορίες και εγγραφή είναι ο ίδιος, 02 95 16 21 88. Στην πρώτη ώρα είπαμε για την εικαστική έκθεση που φιλοξενείται αυτές τις ημέρες έως και την ερχόμενη Παρασκευή στο οίκημα όπου στεγάζεται αυτή την περίοδο η Κυπριακή Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Είναι ανοιχτή για το κοινό, ελεύθερη είσοδος. Να θυμίσουμε μόνο τη διεύθυνση, 26 Quig Street στο προάστιο La Kemba. Μας τα είπε αναλυτικά στην πρώτη ώρα στη συνέντευξη ο Δ. Βασίλης Ατραχτάς.

0: Πάμε στην Βικτόρια, η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτορίας, στο πλαίσιο των σεμιναρίων ιστορίας και πολιτισμού που διοργανώνει. Αυτή την 5η, 2 Ιουλίου, θα φιλοξενήσει τον δόκτορα Φιλ Καυκαλούδη, ο οποίος θα μιλήσει για τους 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή με βάση και τα φωτογραφικά τεκμήρια που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα και τα οποία απέκτησε η ελληνική πολιτεία. Η ομιλία του θα δοθεί στην αίθουσα στον 12ο όροφο του ελληνικού κέντρου 168 Lonsdale Street στο κέντρο της Μελβούρνης. Θα είναι στα αγγλικά η ομιλία. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 03 96 62 27 22. Και ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος, στο πλαίσιο των δράσεών του, αποφάσισε να εντάξει στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του 2026 τα ακόλουθα. Για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου, το θέμα «Η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο και στον χρόνο». Δεύτερον, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορική μνήμη της εξόδου του Μεσολογγίου, το θέμα «Η διαχρονικότητα της θυσίας στην σύγχρονη εποχή». Τρίτον, μπορείτε να μην επιλέξετε ένα από αυτά τα δύο θέματα, αλλά να γράψετε ένα θέμα δικής σας επιλογής. Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή και δίγλωσσα από συγγραφείς που διαμένουν στην Αυστραλία και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών στις κατηγορίες ποίηση και διήγημα. Η συμμετοχή στον λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι ανοιχτή στα μέλη και στους υποστηρικτές του Συνδέσμου. Φέτος, η προθεσμία υποβολής έργων για συμμετοχή στον διαγωνισμό λήγει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τα έργα που θα πάρουν το πρώτο βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην κάθε μία από τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο τεύχος 72 του ετήσιου δίγλωσσου περιοδικού του Πολιτιστικού Συνδέσμου με τον τίτλο «Αντίποδες». Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση η οποία θα λάβει μέρος στο προσεχές μέλλον. Για πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής και τα κριτήρια που ισχύουν μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τον φορέα. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, περισσότερες στην εκπομπή της Παρασκευής. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με τίτλους ειδήσεων. Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Κάντε το sps.com.au/gri, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/gri. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: 5.30 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, και ξανά στο ραδιοθάλαμο μαζί μας είναι ο Στέργος Καστελωρίου για μια ακόμη ενημέρωση. Σε ακούμε, Στέργο.
1: Φόβο για περισσότερα θύματα στη Βενεζουέλα, για κυβερνητική αδράνεια κάνουν λόγο οι πολίτες. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς κοντά σε εκδήλωση για το Μουντιάλ στην Καλιφόρνια. Στη Βουλή το νομοσχέδιο των εργατικών για τους περιορισμούς στη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Λούτσα, Ευβίας επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εκτός παγκοσμίου κυπέλου Γερμανία και Ολλανδία, πρόκληση 16 για τη Βραζιλία, Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Στέργο, και για αυτή την ενημέρωση. Θα περάσουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσετε

με τον Βασίλη τον Κυπουρό, αλλά προσέξτε, σήμερα είναι και τα γενέθλια μιας πολύ μεγάλης στιχουργού, κορυφαίας, σύγχρονης και ποιήτριας. Είναι η Ευαγγελία Νικολακοπούλου, που βέβαια οι περισσότεροι από εμάς την ξέρουμε σαν Λίνα Νικολακοπούλου. Γεννήθηκε στα Μέθανα της Αττικής 30 Ιουνίου του 1957. Κάντε τα μαθηματικά να δείτε πόσο είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Τη μουσική έγραψε ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος το ερμηνεύει το τραγούδι μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. «Πυρκαγιά με πυρκαγιά».

0: Πυρκαγιά με πυρκαγιά μας τραγούδησαν η Ελευθερία Αρβανιτάκη μαζί με τον συνθέτη του τραγουδιού, τον Βασίλη Παϊτέρη, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, που σήμερα έχει γενέθλια. Πάμε τώρα στα επόμενα και στα επόμενα μηνύματα του σταθμού για αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με τον φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό. Αν θέλετε να του κάνετε κάποια ερώτηση για τον κήπο σας, τώρα είναι η ώρα. Τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-300-799-323. 1-300-799-323.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Τρίτη απόγευμα, η μέρα και η ώρα που εσείς έχετε τη χαρά και εμείς βέβαια να συνομιλείτε και να συνομιλούμε με το φίλο μας τον Βασίλη τον Κυπουρό. Να τον βάλουμε πρώτα στην παρέα μας. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Γεια σου Θέμη, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Μια χαρούλα εδώ στο σπιτάκι. Έβρεξε όλη η μέρα, μέσα στο θερμοκήπιο ήμασταν που δεν μας έπιασε η βροχή και τώρα θα ανάψουμε και το τσάκι σε λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε τα μυστικά μας. Του έλεγα πριν από λίγο φίλες και φίλοι, όταν τον πήρα στο τηλέφωνο και του λέω, υποψιάστηκα ότι έχει τζάκι στο σπίτι και του λέω σούβλα έβαζε μπροστά στο τζάκι όπως κάναμε στο χωριό. Και λέει σούβλα όχι, αλλά κάστανα ναι. Ωραία περνάς. Ωραία περνάς. Λοιπόν, τσάκα τσάκα, πέρασε και ο πρώτος μήνας του χειμώνα. Μπαίνουμε αύριο στον δεύτερο.
1: Ωχ, πως γρήγορα περνάει και τώρα θα γίνει και το κρύο.
0: Λοιπόν, ας μιλήσουμε πρώτα με τους φίλους ακροατές που μας δίνουν τη χαρά να μας τηλεφωνούν. Και πρώτα έχουμε μαζί μας εδώ τον φίλο τον κύριο Αντώνη από το Central Coast της Νέας Νότιας Ουαλίας. Γεια σας κύριε Αντώνη.
2: Καλησπέρα σας κύριε Θέμη. Είμαι Αντώνης από το Central Coast, τηλεφωνάω. Παλιά σου τηλεφωνάω από το Αντώνης από το Right.
0: Από το Right. Και τώρα έχετε πάει στο Central Coast?
2: Όχι, όχι. Εδώ το έχουμε για να ερχόμαστε να φεύγουμε από τα καυσαέρια του Σίδνεϊ.
0: Και καλά, σαν εξοχικό δηλαδή που λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού περίπου στο Central Coast, Gosford, Entrance?
2: Entrance.
0: Στο Entrance είστε, ε?
2: Ναι, είναι ακριβώς αν έχει εκεί που ταΐζουν τις Πελεκάνους, 5 λεφτά δίπλα για το σπίτι μου.
0: Κοντά στην παραλία εκεί λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία κύριε Αντώνη, σας ακούει ο Βασίλης.
2: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Έλα, γεια σου.
2: Yeah. Κοιτάξτε, έχω εδώ στο Central Coast, έχουμε ένα εξοχικό. Είχαμε να έρθουμε λόγω υγείας κάπου 2 μήνες. Και έχουμε λίγο μπροστά εκεί πέρα, έχουμε λουλούδια, ξέρω εγώ. Και τους 2 μήνες αυτούς έχουν παρουσιαστεί

0: καταπύλωους είχαν γίνει τα λουλούδια μαύρα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
1: Τι παρουσιάστηκε, είπε?
0: Καταπύλωους, πώς θα λέσαι.
1: Α, καταπύλωους. Α, κάμπιες δηλαδή.
0: Ναι, κάμπιες, ναι. Ναι.
1: Και σου κάναν, μαυρίσαν τα φύλλα ή τα φάγαν όλα τα φύλλα?
0: Τα φάγαν όλα, έγινε μαύρο το χώμα και το χώμα είχε γίνει μαύρο.
1: Α, από την κοπριά τους. Τόσες πολλές ήτανε.
0: Πολλές.
1: Θα πάρεις, ναι, για να μπορείς, αν είναι τόσες πολλές, θα πάρεις ένα φάρμακο. Λέγεται, δεν είναι φάρμακο, είναι μικρόβια σε φακελάκι. Σε φακελάκι το οποίο ραντίζεται πάνω στο φυτό ή στα φυτά ή στα λουλούδια. Και αυτό το μικρόβιο ειδικό είναι για να πιάσει, να φάει την κάμπια, να την καταπολεμήσει, ναι, να μην την κάνει ζημιά. Και δεν είναι δηλητήριο όπως κάτι άλλο χημικά, είναι, ναι, organic που λέμε. Το όνομα, ναι, το είδος αυτό λέγεται στα αγγλικά Dipel.
0: Θα βάλω τη σύζυγο στο τηλέφωνο. Αυτή γράφει καλύτερα από μένα. Να της το πει.
2: Ωραία. Για φέρετε τη σύζυγο του κυρίου Αντώνη.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Έχουμε πρόβλημα με τα καταπυλώς.
1: Ναι, το φάρμακο είναι ένα κουτάκι. Είναι σκόνη. Κάθε φακελάκι είναι για 2 λίτρες νερό. Και είναι ειδικό μόνο για τις καταπύλες ή τις κάμπιες που λέμε. Και δεν αφήνει χημικά στα φυτά πάνω. Λέγεται στα αγγλικά Dipel.
3: D-I-P.
2: D-I. Ακούστε μένα και αγαπητοί. Ακούστε. Το μικρό σας πώς είναι?
3: Κατίνα.
2: Κυρία Κατίνα. Dipel.
3: Dipel.
2: Όχι by, με δέλτα μπροστά. Dipel.
3: Α, Di.
2: Yes. D-I-P-E-L.
3: D-I-P-L.
2: No. No. D-I-P-E-L.
3: P-E-L.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Αυτό είναι. Yeah. Θα το βρεις σε όλα τα μαγαζιά και είναι πολύ εύκολο. Κάθε φάκελο που έχει το κουτάκι μέσα είναι για 2 λίτρες. Ένα ράντισμα πάνω, φυσικά να μην βρέχει. Και όπου και να είναι κάμπια, μεγάλη, μικρή, αυτό θα βρει το τρόπο του να τα καθαρίσει και θα σωθήσει τα φυτά όπως θα τα θέλουμε απειραχτά.
3: Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα το δοκιμάσουμε. Σήμερα αλήθεια είχαμε πάει στο Μπάνις και είχαμε πάρει ένα έτοιμο σπράι και τους κάναμε και πεθάνανε όλες, αλλά φοβούμαστε να μην ξαναγυρίσουν πάλι γιατί εμείς δεν μένουμε εδώ. Και
1: όσο υπάρχουν οι κάμπιες θα υπάρχουν και τα αυγολάκια τους και αυτά, αν είναι ο καιρός ζεστός, αυτά θα συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Και έτσι αυτό το φάρμακο μένει πάνω στο φυτό για κάποιες εβδομάδες.
3: Και αυτό θα το βρούμε στα nurseries.
1: Ναι, σε όλα τα μαγαζιά που είναι. Ναι.
3: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. It's a D-I-P-E-L.
2: Μάλιστα, ναι, αυτό είναι.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε
3: καλή
2: καλά.
3: Καλή νύχτα.
2: Και σε εσάς καλό βράδυ, για χαρά. Να πάμε στο φίλο μας τον Θωμά από το Γιάραβιλ της Μελβούρνης. Καλησπέρα αγαπητέ Θωμά.
4: Πολύ πολύ καλησπέρα Θέμη.
2: Να χαίρεσαι το γιο σου.
4: Ευχαριστώ και ξέχασα να ευχηθώ και τον φίλο μου τον Απόστολο τον Ζαρκαδούλα, τον Μπουζουξή και όλους τους
2: εορταζόμενους. Βασίλη, άμα έχεις κανέναν Απόστολο σήμερα, Αποστόλη, Αποστολία, μην ξεχάσεις και χτες ήταν Πέτρο και Παύλου, να τους πεις χρόνια πολλά σε παρακαλώ.
1: Να είσαι καλά που μυθίδησες.
2: Έλα.
1: Να τους πάρω σύντομα.
2: Θωμά, ελπίζω να σου άρεσε το τραγούδι στα Αποστόλη το κουτούκι.
4: Πολύ ωραίο, ναι, εντάξει.
2: Το άλλο θα το βάλουμε κάποια άλλη στιγμή. Για ρώτα τώρα τον Βασίλη τι επιθυμείς.
4: Ναι, Βασίλη, ήθελα να ρωτήσω για το passion fruit, κλαδεύεται?
1: Ναι, κλαδεύεται, οπωσδήποτε κλαδεύεται. Ναι. Άμα το αφήσεις αυτό θα πλώσει παντού ύστερα και θα σου κάνει πιο μεγάλη ζημιά.
4: Κλαδεύεται, εντάξει, γιατί είναι αρκετά μεγάλο και δεν το κλάδεψα ποτέ και λέω να ρωτήσω γιατί δεν είναι πεπειραμένο σε αυτά τα είδη δέντρα.
1: Ναι, είναι, μπορεί. Φυσικά το κλαδεύεις.
4: Θέλει κλάδεψα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλει σημείο, τίποτα, έγινε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε, Θωμά.
4: Καλή, καλή, να είσαι καλά, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: Να είσαι και εσύ καλά.

0: Λοιπόν, Βασίλη μου, περίμενε σε παρακαλώ στη γραμμή σου. Εσείς φίλες και φίλοι που ήδη έχετε τηλεφωνήσει και σας έχουμε απαντήσει, δεν έχουμε άλλες διαφημίσεις, έχουμε παίξει. Επομένως πάμε, Βασίλη μου, στον φίλο μας, τον Χρήστο από το Κόμπεργκ της Μελβούρνης. Γεια σου Χρήστο, ευχαριστώ που τηλεφωνήσεις και σήμερα.
1: Καλησπέρα φίλη μου. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μας, τον επιστήμονα για μένα. Και εκεί μπορώ, τον Βασίλη μας, το χάσαμε βέβαια από τη Μελβούρνη. Χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια, Βασίλη, σε χάσαμε. Θα σου πω ότι μια φορά έκανες ένα πρόγραμμα, στα αγγλικά βέβαια, αλλά όπως ντύθηκες, τελείωσε το πρόγραμμα και μου λέει, νύφη μου είναι ο Βασίλης. Δεν το πιστεύω, anyway. Προπαντός στη Γιούλη θέλω πολλούς χαιρετισμούς. Βασίλη μου, δεν έχουμε το πλακ. Πού μπορούμε να το βρούμε και αν όχι, τι άλλον είναι καλύτερο ή ισοδύναμο με το πλακ. Κάποιος μου είπε τη στάχτη από τα ξύλα όμως.
2: Είναι το τελείως διαφορετικό μείγμα. Η στάχτη με το Black Grit. Το Black Grit είναι από πέτρα, ειδική πέτρα που έχει το calcium, magnesium, το φόσφορο, όλα τα συστατικά που χρειάζεται το φυτό στη γη. Και είναι organic δηλαδή. Η στάχτη είναι με potassium. Και αυτό είναι καλό μαζί με το Black Grit. Αλλά για να βρεις το Black Grit, ένα μαγαζί στο Κύλο είναι, δεν είναι μακριά, 15 λεπτά από το Κόμπεργκ.
1: Κύλο.
2: Είναι Κύλο East, στο Slide for Rides, αν ξέρεις την περιοχή εκεί πέρα.
1: Είναι, είναι ξέρω.
2: Ναι, το Slide for Rides. Είναι ένα μαγαζί που πουλάει συντριβάνια, γλάστρες, από όλα. Λέγεται Fountains Galore και έχει όλα τα υλικά τα δικά μας μέσα εκεί, όλα τα προϊόντα που έχουμε. Θα το βρεις εκεί πέρα. Πολύ άνετα. Και είναι εύκολο ο δρόμος. Από το Bell Street βγαίνει στο Slide Up a Ride και στο Kilo Park Drive που λέμε και δύο βήματα από εκεί. Θα το βρεις. Αν βάλεις τα παιδιά να κοιτάξουν στο ίντερνετ, Vasilis Garden, θα βρεις τα μαγαζιά που τα έχουν όλα. Όλα τα μαγαζιά που υπάρχουν.
1: Θα το βρω, ξέρω που είναι. Το άλλο, για ράντισμα.
2: Ναι.
1: Όχι μόνο τα φρουτόδεντρα, αλλά και τα λουλούδια. Ποιο είναι το καλύτερο?
2: Για ποιο λόγο, τι θέλεις να ρωτήσεις? Για προφύλαξη από αρρώστιες ή μικρόβιες?
1: Ναι, από μάλλον από αρρώστιες.
2: Είναι η γαλαζόπετρα. Γενικά είναι η γαλαζόπετρα με ο ασβέστης, τα δύο μαζί που βάζουμε. Υπάρχουν σε έτοιμα, αλλά τα βρίσκω λίγο αδύνατα εκείνα και λίγο πειραγμένα. Δηλαδή, άλλα βάζουν μέσα. Αν βρεις τη γαλαζόπετρα καθαρή που να είναι, όπως είχαμε κάποτε στο μαγαζί με τον ασβέστη, βάζοντας την αλλαγία, ένα κουταλάκι γαλαζόπετρα, δύο από ασβέστη σε ένα λίτρο νερό. Και αυτό ραντίζεις κάθε 15 αν χρειάζεται, ειδικά στα φρουτόδεντρα και πιο πολύ για τις νεκταρινιές και ρουδακινιές που παρουσιάζεται το leaf curl που λέμε, που στρίβουν τα φύλλα, χαλάνε με τη γαλαζόπετρα από τώρα.
1: Ναι.
2: Από τώρα να ραντίσεις, να μην περιμένεις να ανοίξουν τα φουσκόρια.
1: Ναι.
2: Τώρα χρειάζεται κάθε μήνα. Έτσι θα το καταβολήσεις. Και αυτό θα το βρίσκεις στο ίδιο μαγαζί εκεί πέρα. Τα έχουν όλα.
1: Το ξέρω αυτά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Χαιρετισμούς σε όλους.
0: Έγινε Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή έγινε νωρίτερα λόγος για το passion fruit.
2: Ναι.
0: Πώς το ακούς εσύ ελληνικά, το ακούς φρούτο του πάθους?
2: Να σε γελάσω.
0: Βρίσκω εδώ και κάπου, μου λέει ένας συνάδελφος, μου λέει και στα ελληνικά ρε, μου λέει passion fruit το λένε. Ναι, στην Κοζάνη και στο Δομοκό ξυπνάγαμε το πρωί και λέγαμε θα φάμε ένα passion fruit. Λοιπόν, το βρίσκω επίσης λέει και πασιφλόρα.
2: Πασιφλόρα είναι η ονομαστική που δίνουν στο φυτό το κανονικό. Αλλά έτσι στα γενικά το λέμε passion fruit.
0: Ναι, λέει καρπός, λέει καρπός της πασιφλόρας δηλαδή.
2: Ναι, ναι, καρπός.
0: Ο καρπός του πάθους, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, μαρακούλια άλλο είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που έχω εδώ μια απορία. Θα σου πω βέβαια καλό μήνα από σήμερα για αύριο.
2: Ναι.
0: Έτσι, και λέει εδώ η ερώτηση, λέει. για τον μήνα Ιούλιο, που θυμίζουμε είναι ο δεύτερος μήνας του χειμώνα εδώ στην Αυστραλία που ζούμε. Ποια ναι. λαχανικά είναι καλύτερα για να φυτεύουμε, ιδανικά για τη φύτευση?
2: Κοίτα, όλα τα λαχανικά, δηλαδή τα μαρούλια, τα σέσκολα, τα κουνουπίδια, τα πρόκολα, αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα. Τα λάχανα θα αργήσουν και καλύτερα νωρίτερα να φυτευτούν, εκτός αν έχουν κάπως ένα θερμοκήπιο. Τα σπανάκια, αυτά θα γίνουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν μαζέψει και να είναι έτοιμος ο κήπος για να φυτεύσουν τις ντοματιές. Εκτός αν έχουν χώρο για ντομάτες και μαζί με τα λαχανικά. Εγώ τώρα και αυτή καλή ώρα νωρίτερα ήμουν στο θερμοκήπιο και φύτευα εγώ πρόκολα και άλλα. Και άλλα. Έσπηρα μερικά και είχα φυτανάκια που τα μεταφύτευσα. Όλα αυτά τα λαχανικά γίνονται ακόμα τώρα.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, θα μοιραστώ μαζί σου δύο μηνύματα που μας έχουν έρθει. Το ένα είναι από το φίλο μας τον Εύαν, τον Βαγγέλη, εκεί στο Κρόιντον της Μελβούρνης, που μας περιπέζει. Θυμάσαι τι πάνε να πει περιπέζει? Τέλος πάντων, λιγάκι, του αρέσει λίγο να μας πειράζει και λέει: Έχω κάνει, λέει, μια σούπα από ρεβίθια. Είναι τόσο νόστιμη και μ' αρέσει. Λοιπόν, φίλε Βαγγέλη, και εγώ και ο Βασίλης, ευχαριστούμε και μόνο που μας το γράφεις είναι σαν να μας κέρασες. Και η φίλη η Πελαγία, λίγο έξω από το Πίκτον, γράφει: Καλησπέρα στο αγαπητό SBS. Κύριε Θέμη, είμαστε στην παρέα σας, γιατί αγαπάμε το πρόγραμμά σας και εσάς και όλους και περνούμε ευχάριστα ακούγοντας την εκπομπή. Όσο ζούμε και αναπνέουμε, σας ακούμε, μας λέει η φίλη η Πελαγία. Να σε καλά, φίλη Πελαγία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, θα ανανεώσουμε, θα σε ευχαριστήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά. Θα πούμε από τώρα την άλλη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με το φίλο μας τον Αλέξανδρο από την Αδελαϊδα.
2: Ωραία.
0: Έτσι, το σημειώνω εδώ, φίλε Αλέξανδρε, δεν μπορούμε σήμερα. Αλλά την άλλη Τρίτη θα ξεκινήσουμε με σένα. Λοιπόν, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό μήνα να έχουμε.
2: Επίσης όλους.
0: Λοιπόν, και φίλες και φίλοι, είπαμε νωρίτερα για μεγάλους τραγουδιστές, μεγάλες τραγουδίστριες. Ένας πολύ μεγάλος είναι αυτός που θα ακούσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα και είναι τραγούδι σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, που γιορτάζει σήμερα, έχει γενέθλια, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. «Κόσμε μου γίνες πληγή», τεράστιος τραγουδιστής.

Ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό επιτελείο στη δημιουργία αυτού του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Μητροπάνος και η εορτάζουσα σήμερα, όχι τη λένε Αποστολία, Ευαγγελία τη λένε, Ευαγγελίνα Νικολακοπούλου, αλλά έχει τα γενέθλιά της. Γεννημένη σαν σήμερα, 30 Ιουνίου του 1957, της αξίζει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Θα φροντίσουμε, δεν το έχουμε κάνει έως στιγμής, αλλά θα το φροντίσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού, «Κόσμε μου γίνες πληγή». Με το οποίο και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα ήταν κοντά σας με την ενημέρωση ο Στέργος Καστελωρίου, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός, κοντά σας και οι συνάδελφοι του ελληνικού προγράμματος με διάφορα θέματα. Εξυπακούεται ότι σας ευχαριστούμε απείρως που μείνατε στη συντροφιά μας αυτές τις δύο ώρες. Ευχαριστούμε Μπαρμπακώστα για τις ευχές σου. Καλό μήνα και σε σένα, καλό Ιούλιο σε σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.

Έστειλε και ένα φίλο, μήνυμα ο φίλος ο Νάσος. Κάτι θες να πεις, φίλε Νάσο, για το παγκόσμιο κύπελο? Το διάβασα προηγουμένως. Αυτό είναι ημιτελές. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και πάλι. Σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, 4 με 6 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα. Να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια χαρά!